Έχει μόνο τη λένε κουλιαγνάκια. Κουνάκι καν καρούρ χουρπούρ. Χουκάμπι ούν χτασίπχε. Καν πατσαλούν χουκάμπι ούν χτασίπχε. Καν πατσαλούν χουκάμπι ούν χτασίπχε. Καν πατσαλούν χουκάμπι ούν χτασίπχε. Καν πατσαλούν χουκάμπι ούν Marakamana, Kaukanta Kamasitu Kaukan, Takinagakun Hemaskis a Kornakan. Marakatirinaka comes as if Kisuks at Tokena. Well, Kamaku, and Chiskama Elal to Marakana, and Waltavinagas Maki Karaki, Ukampirzia Kamarkatinaka, Walipinasita, Priogataha, Ukauhanagan Takitupunakana, Koto Hip Karaki. Yet Karaki.